0: φαίνεται από το χούζο.
1: Νιώσε για το όλα σαν εσπεράδα.
2: Regresamos con más en las maduritas poderosas.